σκυλάκια, τα μοσχάρια οι αγελάδες, οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, οι αλεπούδες οι αρκούδες, οι γιαγιάδες και οι παππούδες.